0: Το κάθε τσέμα είναι ο Μάνι.
1: Ρατομίχο, ρεωρίτσι αμδελί παύστη, κόνε μπατσουλούγγι.
2: Φίνι χοπί και ο τσέος όλοι αρχίου στραβλέ.
3: Με τάγκη στη ριχαβή. Ο Μόντε.
4: Μπέφε, γεστόρ που έγινε σφέρελ.
0: Μόης μινετ καρτούλη κοινός να τσκοτεύει.
2: Σενς να θέσαι, ψάρτζ τα ουρέγγιατ.